Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν ενθόφον φεατάυσιν αυ εν ημάι τσαβήσιτ εμεπκάι νι εμνό την τη αμήν τε αφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνινάκι εμεφ μου εμπούες γεμ γόμιν αμόνι εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είναι νεύσοντ βέβολ, χεν ου ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπετσίσιν εμαφ έχον ενεφμα εν εμτών, αφ ναχμο εθ βέβεφραν, αφ ου ον εν τεφγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οιέ.

Χριστός αυτόν φεύολ χρενή εθμόν αυκόρ φεύμευμό χεν τεύγομ αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημαϊτσα βυσίτ εμεπκάχη νι εμνότην τί αμήν τί αφνάν βερόφ αφε ερωχότη αυτά κουνίν αρκηγή εμεύμου εμπούες γεμγόμην αμονή εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είναι νευσόδ βεβολ χεν ου ο νοφ νεμ ο θελίλ αφ όλο εμπετσίσιν εμαφ έχον ενεφμα εν εμτών αφ ναχμο εθ βεβεφραν αφ ου ον εν τεφγόμ νο ο εβολ Es wer fei den